0: τον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν ο βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στου Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Έγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Έγινα θυμάται, την παραλία της Έγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα. Στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη. Πάνε από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής. Στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
2: Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότο Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι η ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν
0: το,
1: ήθελα να
0: το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων. Ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Τη κρατασία της καμπέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήθηκα με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένο και αργό εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά του μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικ Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρους και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 3:30.
1: Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικής Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Στάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στον Νίκο Σγόδας του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος, ο 38χρονος φορ, σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολύπιος προσφαιριστής έγινε στο σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκορ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ονσαωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος προσθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κωστού Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου εξτρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριολής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λιγούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα μου ζητάτε τους
6: αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νυφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιντο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία κύριε Αλεξίου, δήμαρχη κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας. Για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει η αιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Έγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Έγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε. Το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο. Το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Έγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο, μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος, είναι η ταυτότητα της Έγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Έγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Έγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά

0: στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
1: Τα δύο,
0: δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Αίγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλο σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο

0: το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες τα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν ένα πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Βεβαίως, ο Μούρτης αν μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι η Αίγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως. Και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι. Χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι τη πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
0: κοιμωθεί. Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Σιλβέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυκλοφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τη γανιτή πατάτε. Τη κρατασία τη καμπέλ του πίστη, α πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικέ ψαρούκλε, αστακή, τα έφερε ο πατέρα μου. Δεν έτρωγα απολύτω τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπια τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον ήπιε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη Μάτζιν. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιορί Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας είχαν βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορί εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέβιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ιγκο Στέλιο, με κυρία Ιγκο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη της Μαργιορίς, της μανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το βλετάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να γράψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική Αλιεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
3: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
3: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιθείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικός Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθεωρητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικός Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα, μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο Νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς τους Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, Αθλητική Ιωσανικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων ΑΕ Περάματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.

0: Το ραδιόφωνο του έχει να πόρτα. Η ώρα είναι
1: για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά. Οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στον Νίκος Γόδας του Κερατσινίου, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε χατ-τρικ, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπλοκος προσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκορ το Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκορ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανωνικός, ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας, με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε, είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάνικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνους του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριολής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοταρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, Ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα μου ζητάτε τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοση και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζετε, μας πώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας. για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες. Εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το αγάντα, Να προσθέσω, Στέλιο, και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Τα δύο,
8: δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαφή, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία.

0: για την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του υνοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλους σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παρακολουθούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δίπλα το βιογραφικό μου.

0: Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Εγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Εγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γείτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Εγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και να μην ξεχνάμε.
2: Η ώρα είναι
0: 5. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν
0: ήθελα να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έλληνα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τους δύο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένα φίλο σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου γεννής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπούσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το. Σας εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έλληνα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έλληνα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ιγκρι Στέλιος, με κυρία Ιγκρι Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και τη Μαργιωρή τη Λανάσμου. Η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιδιαίτερη και
2: ιδιαίτερη
1: στιγμή Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλιαλία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του ΑΛΙΕΑ, του παράκτιου ΑΛΙΕΑ, είναι υποχρεωμένος ο ΑΛΙΕΑΣ να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του ΑΛΙΕΑ. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυραιότερο στόλο και τους γυραιότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστου των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
3: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στοιχείων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιχείων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιχείων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
1: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιχεία ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιχείων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιχείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιχείων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτ του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46ο. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Γάμα Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σε έναν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλικία Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικός Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται τη Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος ποδοσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αυτό ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξονα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο Φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
3: Από την Χαραυγή την Τετάρτη μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάρηση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού. Και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
4: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριορής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λιγκούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
4: χαιρετισμό. Εδώ θα μου ζητάτε τους μισθούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζετε, Μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτη», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήτανε μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ τον Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, τον Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
2: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα, σκοτάδις, στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας. Για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως το χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνίες Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα ξορκισμένα. Έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην ψαριά. Το μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τζάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
4: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και το Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος.

0: Συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος, λοιπόν, με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος, λοιπόν, με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρένα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμή το Κουρασγερόβιο και έτρωγαν ένα πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
2: Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι το Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι ο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος.

Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαρή και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως.
1: Γιατί ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
0: Είναι ψυχή για τη μουσική. Πείτε μας, κυρία Πηγιαρίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
2: Το είπα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοιμηθεί.
0: Θα το πείτε και δημοσία.
3: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
2: Καλησπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
2: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στο χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Έργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
3: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καβέλες, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον ήπιε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γενής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να δώσει ξανά τίποτε μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρίου Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρίου εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά που είχα ζήσει. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη και της Μαργιωρίς της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά, και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παΐα Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάνε να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
6: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmo Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
9: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών. Με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Αίγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ονσαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Ονσαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νησιωτών Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης, με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο
0: διπλό. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με βοηθούς του Σκαραγιώργο και Φαγκρίδα.
0: 6 και 30.
1: Την επόμενη αγωνιστική, αθλητική ο Σανικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτσο, Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική ο Σαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Μουσουλετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
4: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους πιστούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευτή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον αιώνια νυφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να υποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήτανε μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
2: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του, δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδις στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης, γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και η κυρία Σμαράδα Καρύδη, και ο κύριος Καπουτζίδης, και η κυρία Αλεξανιάν, και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει η Ιωνία Γινήτα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις την έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο. Έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό. Τα Ξορκισμένα. Έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά. Το Μπουλμέτο. Το Σταύρωνε και Αρμένιζε. Ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
4: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν ο βαρελόφρονο Τάσος, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος

0: καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτόνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική, με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμό του, βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. Πιανού είσαι μάτια μου, μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους. Και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, να του βράει. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες,

0: που ξεχύλωναν από τον Ερμή το κουρασγερόβιο και έτρωγαν ένα προκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πώς αφομοιώνει.
2: Η ώρα είναι.
0: Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολύ λέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολύ λέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινωνήσει.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Σιλβέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έλληνα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα, τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον ήπιε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη Μαζούλη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο. Ξέρεις, τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γενής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιορί Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας είχαν βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορί εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέβιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο που θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαγαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ήπιο Τέλειο, με κυρία Ήπιο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη της Μαργιορίς, της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το βλετάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας, και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας, να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο, το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές. Έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό. Και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα, ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Έγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Έγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
9: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών. Με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: ειδήσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεταπληκτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σε ένα αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς τους Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται τη Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, ΕΝΟΣ Ειρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδώνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Σγόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολύπιος προσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην αιστεία του Βιάννη, η ώρα
0: είναι 7:30.
1: Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσανικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Μουσουλετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, με τον Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευσε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λιγκούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις δηλήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους πιστούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνα, επιτρέψουμε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει, δεν μας προσέγγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει οι Ιωνίοι Γινίτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο, μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, τον Μπουλμέτο, Το Σταύρωνε και Αρμένιζε ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
5: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του υνοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή

0: στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι τον Μούρτζη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι ο Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε. Και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα? Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει?

0: Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα, ενσωματώνει ό,τι τη πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, μισή μεταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος. Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη, όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι η ψυχή για της μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινωνήσει.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Σιλτέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1986 μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στο χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Κρατασία στις καμπέλ του πίστης. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενή, ωραία, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμω. Τον ήπιε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο. Για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μαδίλη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής. Δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου, ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργαρίτη Λικούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαριόρη εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παπαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης του Λανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάρτι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές. Έχει το γυραιότερο στόλο και τους γυραιότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Έγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Έγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
3: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτη του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς του Σπηλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.

0: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η αθλητική Ονσαονικός επικράτησε με 1-0 της αθλητικής νίκης στον Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η αθλητική Ονσαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η αθλητική Ονσαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτσο, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο με την
1: ακούτε επανάληψη το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι κυριότερη το 8:30.
0: Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα πούσετε τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον αιώνια νυφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει του σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρομαι θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηγούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτη», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και το γιο μου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
5: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησε και συμπατριώτε. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντα προ τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσω τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδη. Τέλειος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση μου την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο Κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Κι άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56. Εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους. Και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους προέδρους της Δημοκρατίας. Αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
8: 82.
5: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα. Στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη. Πάνε από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα. Νυν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που έξω.

0: να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γείτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι τον Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι τον Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως. Και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάβλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Σε δημοσιογράφο δεν
1: είναι. Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
2: Καλησπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
1: Να τα λέμε όλα.
2: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός
3: το ραδιόφωνο του έγινε
2: πόρτα. Που ευνοούσε
3: η
2: την αποκλειστικά αγγλική υποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυκλοφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
0: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καβέλες, την πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να δώσει ξανά τίποτα μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγινά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αίγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Αιγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγα ο Στέλιος, με κυνήγα ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσω το παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης του Ανάσμου. Η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η Μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλιεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν.
0: Θα το πείτε και δημοσίως.

0: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
1: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
3: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Αίγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του ανίμπουρου Αντρέα Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέο Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρους και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Στάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλική Οσανικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Οσανικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στον Νίκο Γόδας του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού και Ρατσιλιού
1: βρήκαν
0: το
1: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: στο 58:30. Η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκορ σε 4-1 με σκορ το Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε χατρίκ και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκορ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική ο Σαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό τη ημίωρη παράταση. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κωνσταντοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριολής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα μου ζητάτε τους
6: αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή, συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους αράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξτε το βιβλίο. Και αν ζορμπάζετε, δημόσιος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάνη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρθει από 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχει», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, τον Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει οι Ιωνίες Γινίτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαβουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στου Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την

0: ζήτηση του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του. Είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δίπλα το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμή το Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο Σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας,

0: να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του Σκοτάδη φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της γραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Καλησπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλκησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα, του 1980 και εξής, μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Η κρατασία στις καμπέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε το πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και θέλω να ήταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιορί Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορί εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο που θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγα ο Στέλιος, με κυνήγα ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να τη χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιορίς της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.

0: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές. Έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
1: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
0: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και κοινωνικής πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
3: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
1: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
2: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτη του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Πατζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικής Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικής Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αϊπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτσο, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.

0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, αθλητική Ωσαωνικό, ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
0: Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι Νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευσε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους Νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφαντής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενείου Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριορής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα ακούσετε τους πιστούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε μας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκη του Σκοτάδη, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ο μόχθος θάλασσας, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους συντελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κιάννης Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήτανε μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, τον Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως το χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση μου την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του στο Μανώλη μας «Πολύ αγάπη». Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τζάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Αίγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό, Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε Ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του, βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους. Και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες και τσιρκάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
9: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους. και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική,

0: καρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Εγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Εγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
1: Ξέχασα κάποιον.
2: Τον Νότο Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Εγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι η Έγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι τη πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του Σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη, όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά?
3: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κυκλοφορήσει.
0: Θα το πείτε και δημοσία.
1: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
3: Σιλβέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι...

0: του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβγε. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενές σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλης Έλλης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες, τη κρατασία της καβέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θα μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και θέλω να ήταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγινά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αίγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Αιγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο που θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένο και αργό εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά του μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλο ο κόπο, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Γλυκούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινά Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η Μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλιεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
5: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
6: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
8: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
5: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νησιωθών Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στον Νίκο Γόδας του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκορ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διετής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσανικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Λουσιδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
1: Σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για ελαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξεδιλύκεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
2: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
3: χαιρετισμό. Εδώ θα μου ζητάτε τους μισθούς.
4: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνα, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοση και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, τι μας προσέγγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
5: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελιφούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
1: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
6: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντησε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντησε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει.
1: Ναι.
6: Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
3: Τα δύο,
6: δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του, βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό βράει. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
3: 82.
6: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα, εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στο Μπάτι του Λέκα, στο Οικονόμου, στο Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αχταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και σύνθρου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hope, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
3: Τον Νότι Μούρτζη.
6: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο Σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη.

Πάτω το καζατζάκι μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολύ λέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολύ λέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των εγγυητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Δεν ήθελα να κοινωνήσει. Θα το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέγγι. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια
3: επιλεκτική όπως λένε
1: επιβίωση του παρελθόντος.
3: 12.
1: Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτη.

0: Κρητικό νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο σκοτάδις μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τη γανή της πατάτες, της κρατασίας της καμπέλου του πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Βαγιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου γεννής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το. Σας εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο. το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αίγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Αιγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέτιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά που μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγα ο Στέλιος, με κυνήγα ο Βαρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε γνώμη, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλαιαλία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 53-36 πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της παράκτειας αλίας και γενικά της αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του αλιέα, του παράκτιου αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλεία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βίαιη ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
5: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
6: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
8: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
5: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανήμπορου Αντρέα Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Πατζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρους και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, ο Αθλικίος Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Σγόδας του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολύπιος προσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκόρ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12:30.
1: Στο δημοτικό στάδιο της Έγινας, με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε, είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, με το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου εξτρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
4: Εδώ θα αποζητά τους μισθούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευτή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε μας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κιάννη Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτη», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
2: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδης στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω, για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα, για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα ξορκισμένα. Έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά. Το μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τζάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
8: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στου Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά. κολοκύθια, φάβα. Δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
8: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά γεννητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
8: Τον Μούρτη.
7: Βεβαίως είναι ο Μούρτης, αλλά μιλάω

0: με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο το γειτονά σα δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσου άλλου.
1: Ξέχασα κάποιον.
2: Τον Νότο Μούρτη.
0: Βεβαίω είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτε. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιο Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
0: Να το πείτε και δημοσία.
3: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
4: Σιλβέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
4: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του Λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοεί.

0: εννοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλιφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο σκοτάδις μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο. το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενή, ωραίο, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ. Ο καφέ ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμω. Τον είχε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη. Και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Γιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαριωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαριωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγνά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγνά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Γεννήθηκα με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέψει για έγραψα, ξέρω εγώ ένα κείμενο, μου έρθει θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε γνώμη, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλιαλία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την αλία την παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της παράκτειας αλίας και γενικά της αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του αλιέα, του παράκτιου αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
5: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
6: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου, Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
8: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
5: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικ Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δηλάσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στον Νίκο Σγόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολύπιος προσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Σαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας, με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
1: Και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάτης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριολής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοταρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξεδιλύκεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ. Στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό.
6: Εδώ θα ζητάτε τους μισθούς. Αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή Αλευκή, συμμαθήτρια, αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει το σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρομαι θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση. Και καλοτάξει το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια. Τέλειο στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να παίρνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, τον Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας. Για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει η Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαβουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Κι άμα την τσάντησε και κανένας, κάκο χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, ον, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες και τσιρκάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος, και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
5: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
9: Ξέχασα κάποιον.
5: Τον Νότι τον Μούρτζη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότι ο Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε. Και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα? Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο Σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. η Έλληνα παρά τα κουσούρια της μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του Σκοτάδη φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε

Δω πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Δεν ήθελα να κοινοποιηθεί. Θα το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Ο Γιώργος Λιπούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι στις πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής

0: σημερινής τους ανάγκης. Για το σημερινό επισκέπτη αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Τη κρατασία της καμπέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μαζί του. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο. Ξέρεις, τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένο και αργό εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά που είχα ζήσει, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Μπαρμπαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης του Λανάρχου, η οποία ταιριάζει πολύ εδώ τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτειου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλιεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
3: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε Σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα. Και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
3: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιθείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ονσαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Ονσαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης, με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς τους Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ονσωανικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.

0: Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στον οίκο Γόδας του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολύπιος προσφαιριστής έγινε στο σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκορ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ονομασία ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος προσεκτικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρε τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κωνσταντοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
2: Μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριορής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει. και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορπάζετε, μας πώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και να φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το αγάντα, Να προσθέσω, Στέλιο, και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι, Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Βλανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες και τσιρκάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
9: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτι του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Δερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν ανθρωκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
9: Τον Νότι Μούρτη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Και να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέγγι. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του Λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την

0: μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδη της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδη αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καβέλες, την πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο είναι ότι

0: Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή την κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι, ένα κόκκινο καρό πουκάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω τον καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον ήπιε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη. Γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος. Κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παναγιάννη Μάτζη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γενής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λύκη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγνά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγνά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Γεννήθηκα με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέψει για έγραψα, ξέρω εγώ ένα κείμενο, μου έρθει θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την Αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργιωρίς της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά, και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο, το 5336, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του ΑΛΙΕΑ, του παράκτιου ΑΛΙΕΑ, είναι υποχρεωμένος ο ΑΛΙΕΑΣ να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του ΑΛΙΕΑ. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
5: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmo Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
6: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στοιχείων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στοιχείων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στοιχείων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
1: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στοιχεία ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιχείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιχείων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46ο. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Γάμα Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνιδες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνιδες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδη με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικ Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σε έναν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στον Νίκο Σγόδας του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58 λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκορ σε 4-1 με σκορ το Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε χατρίκ και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκορ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Μουσουλετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, με το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους πιστούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευκή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Ελφατή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να υποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρομαι θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει, δεν μάθω πώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο τον Δικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρθει από 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτη», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία κύριε Αλεξίου, δήμαρχη κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησε και συμπατριώτε. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντα προ τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσω τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδι. Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδις Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις την έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
5: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπαιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, ον, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Έγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Έγινα θυμάται, την παραλία της Έγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
5: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα. Στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη. Πάνε από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, νυν Μυραλής. Στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
9: Ξέχασα κάποιον.
5: Τον Νότο Μούρτη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια

0: τα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έλληνα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έλληνα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, μισή με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έλληνα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος. Λεπτό. Πρέπει να πείτε, πρέπει
1: ακούτε
0: να πούμε
1: το ότι ραδιόφωνο του Έλληνα
0: είναι χειροποίητη.
1: Η ώρα
0: όλα,
1: είναι
0: βεβαίως.
1: Τέσσερις.
0: Γιατί η αρετή, η Αδίτη, όπως είναι ψυχή της γραφής, είναι ψυχή για της μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
2: Το είπα κατηδίαν.
0: Να το, το πείτε και δημοσία.
3: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι αυτή η ώρα.
2: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
2: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής

0: μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες αμόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσει που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψηνή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τη γανή τη πατάτα, τη κρατασία τη καβέλα του πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενή, ωραία, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει καρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαριωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαριωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το. Τη Εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγνά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγνά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Αιγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέβιασα, έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και άργος εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγα ο Στέλιος, με κυνήγα ο Παπαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ιδιαίτερη και
1: ευχαριστώ
0: τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λιγκούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινά Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ.

0: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές. Έχει το γυραιότερο στόλο και τους γυραιότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
1: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
0: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό. Και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα, ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλιεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus, με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και κοινωνικής πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
3: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
1: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
2: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς του Σπηλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νησιωτών Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στον οίκο Γόδας του Κερατσινίου, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπλοκος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκορ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.

0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, αθλητική ο Σαονικό, ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο τη Έγινα με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκληση με γκολ στο τελευταίο λεπτό τη σημείωση παράταση. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη τη παράταση, ο Πασχάλη είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διαδεδομένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
0: Όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινα στην πρόκληση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου εξτρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριολής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που τίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει και απλώς καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους πιστούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή αδελφή, συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοντάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνα, σε επιτρέψουμε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκη του Σκοτάδη, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ο μόχθο θάλασσα, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτέ οι συναντήσει αποτελούν μέρο ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού μα και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μα και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά του συγγραφεί και όλου του τελεστέ έκδοση και την προσφορά του στην ιστορία τόπου μα. Ένα όμω ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορπάζετε, μα πώ έγινε. Σα ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
5: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηλικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση μου την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του στο Μανώλη μας «Πολύ αγάπη». Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Σκοτάδις» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδι να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε υποδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Αίγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό, Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε Ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδις, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
8: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους. και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Εγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο Πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Εγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
8: Τον Νότι Μούρτζη.
7: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Εγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιο Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι η Έγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα, που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για της μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινωνήσω.
0: Θα το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.

0: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980,
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο σκοτάδις μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή

0: μιακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Στην κρατασία της καβέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον ήπιε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Μαγιάννη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτζηλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Λικούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγινά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγινά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσει το παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη και της Μαργιωρής, της μανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάρτι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έλληνα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
5: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
6: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
8: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
5: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σουτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθεπτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτελέσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας, με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα, πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσανικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κωνσταντοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: του Έχει ένα πόρταλ. Η ώρα είναι 5 και 30.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πλατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γάτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει. και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
4: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Σέντρο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορπάζετε, μας πώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον Αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
2: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και η κυρία Σμαράδα Καρύδη, και ο κύριος Καπουτζίδης, και η κυρία Αλεξανιάν, και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το Αγάντα, Να προσθέσω, Στέλιο, και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι, Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
8: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
8: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείτε το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
8: Τον Νότι Μούρτζη.
7: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έλληνα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έλληνα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Δεν ήθελα να κοινωνήσει. Θα το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλλη συντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέγγι. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστιατόριας.

0: ουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1986 μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στο χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλης Έργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Στην κρατασία της καβέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μάτζη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η Αρετή σε αυτό

0: Λαχείο, πετύχαμε jackpot.
1: Μπράβο.
0: Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπούσα Μαριωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαριωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγνά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγνά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Αιγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά που είχα ζήσει, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγα ο Στέλιος, με κυνήγα ο Παπαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παπαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά, και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λιγκούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινά Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλιεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 53-36 πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυραιότερο στόλο και τους γυραιότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βίαιη ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
6: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmo Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα. ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στη θέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
9: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα. Και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ονσαονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθεωρητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Ονσαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ονσαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων ΑΕ Περάματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημερί. Η αναμέτρηση διεξήχθη στον οίκο Γόδας του Κερατσινίου, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε χάτρικ, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολύπιος ποδοσφαιριστής έγινε στο σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε χάτρικ και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας, με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα, πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου, με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 6:30. Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσανικός, ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας, με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, με το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας, με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνους του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριγορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις δηλήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
4: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή αρετή, συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, δεν μα προσέγγιζε. Σα ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
2: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδης στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας. Για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις την έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για το διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα, για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο. Έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα. Έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά. Το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν ο βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλο σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος, και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
4: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα. Στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη. Παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής. Στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμή το Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
4: Τον Νότι Μούρτη.
7: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιο Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι η Αίγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως. Και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι. Χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. πώς αφομοιώνει. Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Που τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα, ενσωματώνει ό,τι τη πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.
0: Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Η ώρα είναι 7.
7: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη, όπως όλα βέβαια.

0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
3: Το είχα κατηδίαν.
2: Δεν ήθελα να κοινοποιηθεί. Θα το πείτε και δημοσία.
4: Σε δημοσιογράφο.
2: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
3: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
2: Να τα λέμε όλα.
3: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέγγι. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι στις πρώτες φάσεις αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής.

0: Συμπερασματικά. Ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων. Ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τη γανή τη πατάτα, τη κρατασία τη καμπέλα του πίστη, α πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έπαιρνε ο πατέρα μου. Δεν έτρωγα απολύτω τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπια τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπια όμως. Τον είχε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στον Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου κεντρής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία στο Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέβιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και τη Μαργαρίτη του Λανάσμου. Η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε επάρκεια και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: ιδιαίτερη. Τι να πω, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας, και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας, να ενημερωθεί η Παλαιαλία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο, το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του ΑΛΙΕΑ, του παράκτιου ΑΛΙΕΑ, είναι υποχρεωμένος ο ΑΛΙΕΑΣ να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του ΑΛΙΕΑ. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
6: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Έγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Έγινα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
8: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
5: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιχείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιχείων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικής Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικής Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικής Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτσο, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρ τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινα στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου εξτρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνους του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα μου τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνα, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, δήμαρχος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει η Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
5: Και τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους. Και έχετε τις φωτογραφίες όλο σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος, και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
5: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρένα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αχταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και σύθρου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
9: Ξέχασα κάποιον.
5: Τον Νότο Μούρτη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιο Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως. Και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι. Χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη, όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
3: Το είχα κατηδίαν. Δεν
8: ήθελα να το πείτε και δημοσία.
9: Δημοσιογράφο.
8: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
3: Σήμερα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
8: Να τα λέμε όλα.
3: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενές σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα
0: το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ.
3: Προσήγησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος.

0: Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυκλοφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καβέλες, την πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον ήπιε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμί Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη.

0: Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο. Ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει δική σου, τώρα ένα φίλο σε εκείνη την εποχή, κάποιο γνωστό, ξέρω εγώ, κάποιο σου κερδί. Δεν ξέρει. Μπορεί να σου κάτσει νονό που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου, ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, α πούμε. Έτσι. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπούσα Μαργαρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργαρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε τι λέει, να θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αίγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέψει για έγραψα, ξέρω εγώ ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά που είχα ζήσει, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παπαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την Αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παπαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πω, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές. Έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Έγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Έγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
3: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτη του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανήμπορου αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.

0: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η αθλητική Ονσαονικός επικράτησε με 1-0 της αθλητικής νίκης στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η αθλητική Ονσαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η αθλητική Ονσαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, ένος Ειρήνη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμηδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, με το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά τη άμυνα των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίθεν του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
2: Ακούτε
1: στην Έγινα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
5: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριολής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυκνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
6: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και προς καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
7: χαιρετισμό. Εδώ θα τους πιστούς.
8: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορπάζετε, μας πώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
9: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και το γιο μου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
5: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας. Για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις την έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο, μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο Κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Εγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές Εγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε υποδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαφή, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, «Ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Γλανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες και τσιρκάδες τα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
10: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμή το Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αχταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Cook, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
10: Τον Νότιο Μούρτσι.
7: Βεβαίως είναι ο Νότιο Μούρτσι, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι τη πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Σιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός

0: περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Η κρατασία στις καμπέλες του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα που έχω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και θέλω να ήταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου κεντής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιορί Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας είχαν βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορί εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο που θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαγαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ιγκο Στέλιο, με κυρία Ιγκο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να τη χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη της Μαργιορίς, της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα.

0: Αγάπη τα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας, και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας, να ενημερωθεί η Παλιαλία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο, το 5336, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του αλιέα, του παράκτιου αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, Χιώτη, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θα συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα, ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.

0: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
1: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
3: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτη του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Αίγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανίμπουρου Αντιδράση Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Πατζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ονσαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, αθλητικό ο Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, ο Αθλητικός Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται τη Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμηδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμηδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανίμπουρου Αντρέα Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμηδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμηδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέο Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικός Σαλονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαλονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικός Σαλονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμηδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Σγόδας του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτερού μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ το Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια.
0: Ακούτε από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Ο οποίος με ωραίο σου παραβίασε την αιστεία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας, με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε, είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνους του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει διαπρός καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα πούσετε τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να υποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάς δήμαρχος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι. Να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνίες Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε η Φιά Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει.
3: Ναι.
8: Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Και τα δύο,
8: δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56. Εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος, και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
9: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
9: Τον Νότι Μούρτζη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο Σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. η Έλληνα παρά τα κουσούρια της μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των εγγυητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ουρανή

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
0: κοινωνήσει. Να το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδε. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενές σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας,

0: λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλιφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Η κρατασία της καμπέλου την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από θυμάμαι ένα κόκκινο.

0: κιλό γάρο πουκάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενή, ωραίο, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμω. Τον ήπιε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαριωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαριωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε τι λέει, να θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αίγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέντιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένο και αργό εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά του μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγα ο Στέλιο, με κυνήγα ο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να τη χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το βλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάρτι και να τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Γλυκούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλιαλία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του ΑΛΙΕΑ, του παράκτιου ΑΛΙΕΑ, είναι υποχρεωμένος ο ΑΛΙΕΑΣ να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του ΑΛΙΕΑ. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστου των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
3: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
3: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιθείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει τον δοκάρι του Θεοδωρούλα, μετά από εκτέλεση πέναλτι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο Νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδη με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς τους Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική η Αθλητική Ιωσανικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον ΑΕ Περάματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.

0: Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημερί. Η αναμέτρηση διεξήχθη στον οίκο Γόδας του Κερατσινίου, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ τον Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής, με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ονσαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας, με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η ισοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
0: Με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευσε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφαντής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριορής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που τείνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφατή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζετε, Μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήτανε μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, τον Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία κύριε Αλεξίου, δήμαρχη κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνίες Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
5: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και το Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παρακολουθούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, όχι, δικό μου είναι. Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
5: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
5: Τον Νότι τον Μούρτη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότι ο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας, ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα, που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά, και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του Σκοτάδη φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν
0: το,
1: ήθελα να
0: το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Καλησπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος

0: Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μην γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καβέλες, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου γεννής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιορή Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία στο Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέβιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο που θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαγαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα.

0: Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να τη χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Μπαρμπαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης του Λανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ εδώ τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το βλετάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο τέλειος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336 ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτειου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βίαιη ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
5: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
6: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο. Ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
1: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46ο. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνιδες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνιδες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπειρος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δείκτη του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την αιστεία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Λουσιδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρε τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού. Και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση του. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευκή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηλικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρθει από 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδις στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης, γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και η κυρία Σμαράδα Καρύδη, και ο κύριος Καπουτζίδης, και η κυρία Αλεξανιάν, και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει η Ιωνία Γινίτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε, και έναν μισαδάκι έστω, για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα, για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαβουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, Έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας στο Σαρονικό. Τα ξορκισμένα. Έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά. Το μπουλμέτο. Το σταύρωνε και αρμένιζε. Ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
5: Τα δύο,
8: δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στου Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, μπακόμητος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες και τσιρκάδες θα τρώγαμε αυτά. Κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
5: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
9: Ξέχασα κάποιον.
5: Τον Νότιο Μούρτζη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότιο Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε. Και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι η Αίγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα? Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έλληνα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έλληνα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έλληνα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινοποιηθεί.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλλη συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Τη κρατασία της καμπέλα του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα πολύ τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα.

0: Δεν έτρωγα απολύτω τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω με εσά. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά αυτή την κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπια τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπια όμως. Τον ήπια γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο. Ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένα φίλο σε εκείνη την εποχή, κάποιο γνωστό, ξέρω εγώ, κάποιο σου κεντρικό. Δεν ξέρει. Μπορεί να σου κάτσει νονό που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου, ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, α πούμε. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπούσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγινά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγινά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Γεννήθηκα με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέβιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγα ο Στέλιος, με κυνήγα ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την Αρετή. Και θέλω πάλι να τη χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε γνώμη, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργιωρίς της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αιγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλιά της Αιγινας για το κοινό.

0: Καινούργιο νομοσχέδιο, το 53-36, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
1: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
0: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
3: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο. Ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
1: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
2: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νησιωτών Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αϊπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.

0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ωσαωνικό ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι Νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γάτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη Συμμαθητή, αγαπητή Αρετή Συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοντάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε μας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκη του Σκοτάδη, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κάνει ζωρπάς δήμαρχος Αίγινα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση μου την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του στο Μανώλη μας «Πολύ αγάπη». Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαβουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε η Φιά Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Αίγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό, Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε Ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους. Και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου είναι αυτό τώρα, όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
9: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα. Στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη. Παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής. Στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείτε από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους. και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν ένα πλοκάμι αχταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
9: Τον Νότι Μούρτζη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο,
1: σαν πατέρα το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
8: Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινωνήσει.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Καλησπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία.

0: Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1986 μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδι. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Κρατασία στις καμπέλ του πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε το πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο. Το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενή, ωραία, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμω. Τον ήπιε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα. Τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο. Για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο, και για τον Γιώργο, και για τον Ρογιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής. Δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου, ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπώσα Μαργαρίτη Λικούρη.

0: η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσεις μαζί με τη Μαριόρη εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγινά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγινά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Αιγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά που είχα ζήσει, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παπαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης του Λανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Αλιεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336 πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
4: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
3: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βίαιη ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
4: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
5: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
6: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
8: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
5: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρευε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικός Σαλονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικός Σαλονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαλονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων ΑΕ Περάματος 1-2, ενώ Σιρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμηδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική ο Σαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι Νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στην
0: μικρή περιοχή. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μέσω να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κωνσταντοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
2: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
3: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους πιστούς.
4: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει, τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
5: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
1: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
6: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις την έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για το διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντησε το καράβι, Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν ο βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
3: 82.
6: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
7: Ξέχασα κάποιον.
3: Τον Νότι τον Μούρτη.
6: Βεβαίως είναι ο Νότι ο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο Σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των εγγυητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά, και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του Σκοτάδη φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι η ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Δεν ήθελα να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια
3: το ραδιόφωνο του έχει ένα πόρταλ.
1: Η ώρα της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το υνοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης,

0: Η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες, τις κρετασίες, τις καμπέλες, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μαντζούλη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγινά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγινά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέβιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα μίξο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λιγκούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
3: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus, με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα, με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
3: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιχείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιχείων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του ανίμπουρου να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέο Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικός Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθεπτητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικός Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς τους Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικός Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρόνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπυρος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτερού μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο Φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική ο Σαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: επιλογές από το αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πλατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριορής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γάτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα μιλήσω τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νυφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να υποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Κάνει ζωρπάς δήμαρχος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία έκανε μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
2: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνίες Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και να φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην ψαριά, το μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε η Φιά Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη, ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Βλανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Στέλιος, και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την Έγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Έγινα θυμάται, την παραλία της Έγινα θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
9: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτι, του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείτε το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Δερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
9: Τον Νότι Μούρτη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο Σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. η Έγινα παρά τα κουσούρια της μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των εγγυητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Και να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λιπούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή.
3: Το ραδιόφωνο του έγινε από
1: το σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται 3. Περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Τις κρατασίες της καμπέλης του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από θυμάμαι ένα κόκκινο γαρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στον Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια.